0: Καθήκασαμε τώρα καθόλου να ξέρουμε κατράμε τι έτοιμα κατράμε στις Μίκη, βάζει το ξύπιδρα.
1: Είναι αυτό, σημείο, κοίτα, τεχνίδα, μόνο.